0: 25. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο cavallanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νότιο-δυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο cavallanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα cavallanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

102,8. Feel like a drop in the ocean.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονίας το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά, δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Κάνει διαφήμιση, αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας. Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονία στο μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν με περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ερακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920-62472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

from my fringe sheets, it's that innocence I want to

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονίας το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν με περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Κουτσουκιάβης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 327005.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8. Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονίας το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνονται επίσημα στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Σε θέλω για μια ζωή.
8: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
7: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
8: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονίας στο μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά, δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν με περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
14: Σε θέλω για μια ζωή.
15: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
14: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
15: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
16: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
19: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
20: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
19: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
20: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
20: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
20: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 2592062472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
21: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
22: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
23: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
24: Ακούστε μας ζωντανά.
23: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
24: Από το ePavla Radio.
23: Από το live24.gr.
24: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
25: Έλα με πόλη μας.
0: μοιάζει. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή καν... γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα. Ε.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα.
1: Α.
0: Σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: του αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι. Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου, ναι, ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: okay. Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τόσο,
1: το είπε. Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: σας
0: πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Mm. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι το 2020. Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: 8:30.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 2-10-300-8355.
0: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
0: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστι, να πω, μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο. Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υποεξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες που μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθεί στους Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ απ' τη Λάιπο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι
1: ακόμα
0: μόνο
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν
1: για
0: είναι
1: πες.
0: Μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντωνι Χόπκινς. Για έναν μαθηματικό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί. Βατά και σαφή χαρακτηρίστηκαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίασαν στη μοναξιά και τη σχέση των γενεών. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό

0: Σκεφτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, σημείωσε ότι στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα την Πέμπτη. Επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενός οδηγού φορτηγού στην οδό Ομονίας το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει παρανόμως στην οδό Παύλου Μελά δίπλα από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο είδαν το όχημα και έσπευσαν να βεβαιώσουν παράβαση στον οδηγό, ο οποίος ξεκίνησε τις διαμαρτυρίες. Στην αρχή τους είπε ότι ήταν από το πρωί στους δρόμους και ότι ήθελε να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε κατάστημα, αλλά δεν έβρισκε να παρκάρει. Οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι και τότε ο οδηγός άρχισε να διαμαρτύρεται πιο έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν με περιπολικό στο τμήμα. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της μετανάστευσης διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες εργάτες γης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους Τούρκους υπηκόους να μονοπολούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χρυσή βίζα. Την ακτινογραφία των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν, εργάζονται ή επενδύουν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2021-2025. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι ομάδες του Αετού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου αποφάσισαν να συγχωνευτούν. Η συνεργασία των δύο ομάδων είχε ξεκινήσει από πέρσι, όμως πλέον θα υπάρξει συγχώνευση και δημιουργία μιας νέας ομάδας που θα έχει το όνομα Μέγας Αετός Ορφανού. Η ομάδα θα πάρει τη θέση του Αετού Ορφανού στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Νοτιοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Γεια σου, Κία.
12: Γεια σου, Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ερακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 25920062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
18: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το e-pavla radio.
19: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
21: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
22: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων, και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Λόρενς Γκραφ, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους
0: κρατήθηκε. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά, μέχρι και εμφύλιος πόλεμος, έτσι,
1: έτσι,
0: ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Λέγαμε χθες για τον πιτσιρικά τον Κινέζο, ναι, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα με σωλήνες και τα λοιπά, mm-hmm, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απειρό και φθηνό.
0: Για την ίδρυυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Έτσι. Μία μαθήτρια λοιπόν από την Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις και έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε. Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση, στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως. Και ευελπιστούμε, όπως και χθες με το νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, δε ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Καβάλα News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News στους 102,8.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Κοατσέλα την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια.
1: Έτσι.
0: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά εκεί είναι...
1: Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθώ να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: ντουέτα και παλιά. Έχουν κάνει συνεργασίες και παλιότερα, βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
1: Με καλά λόγια, να ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν γκότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε, λέει,
1: και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα, ναι, έτσι όχι. Να μην.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: Jay Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα τέλος το δύο στην τιμή του ενώ...
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος,
0: στη
1: διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, τα ρεύματα εξόδου των αστικών κέντρων και τις εθνικές οδούς. Ακαρπή η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν με προαπατούμενο την τήρηση των Αμερικανικών κόκκινων γραμμών, απαραίτητη προϋπόθεση το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η οριστική εγκατάλειψη του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στις Αμερικανικές αξιώσεις για τη συμφωνία και η άμεση παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Περιοδία

0: Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποίησε την Παρασκευή ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης. Ξεκίνησε από την Ελευθερούπολη, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτικών και των κτηνοτροφικών συλλόγων. Ακολούθησε επίσκεψη στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Και στη συνέχεια, ο κύριος Κασελάκης μετέβη στην πόλη της Καβάλας, συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο, ενώ το βράδυ εγκαινίασε τα νέα γραφεία του κόμματος στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος ΝΕΣ του Σάββας Μιχαηλίδης. Στο επίκεντρο της συζήτησης οι αποφάσεις και οι διαδικασίες για την επίλυση χρόνιων εκκρεμωτήτων του Δήμου. Νυχτερίνη πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων στο Σταυρό της Καβάλας διοργανώνει σήμερα ο Σύλλογος Planet με αφορμή την Πανσέλινο. Εκκίνηση στις 7.30 το απόγευμα από το Σανατόριο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σάρμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το τρόπιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές, είτε λίγο πιο νωρίς είτε λίγο πιο αργά, είτε πολύ μακριά από εδώ είτε εδώ, ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλωσορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η LP ήταν αυτή λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25 2-10-44-1000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω κι εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το μπάσκετ βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν στα νέα ελληνικά. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του David Hollander, καθηγητή Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο». Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, στα ρεύματα εξόδου των αστικών κέντρων και τις εθνικές οδούς. Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν με προαπαιτούμενο την τήρηση των αμερικανικών κόκκινων γραμμών. Απαραίτητη προϋπόθεση το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η οριστική εγκατάλειψη του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στις αμερικανικές αξιώσεις για τη συμφωνία και η άμεση παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τάγαρα, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι αποφάσεις και οι διαδικασίες για την επίλυση χρόνιων εκκρεμωτήτων του Δήμου. 10 άτομα συνελήφθησαν από 21 έως 28 Μαΐου στην Καβάλα και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για

0: μετακίνηση ναρκωτικών. Νυχτερινή πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων στο Σταυρό της Καβάλας διοργανώνει σήμερα ο Σύλλογος Planet με αφορμή την Πανσέλινο. Εκκίνηση στις 7.30 το απόγευμα από το σανατόριο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors.
4: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Γεια σου, Κία.
12: Γεια σου, Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Έλαμε πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
20: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τόσες δεκαετίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους, είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη ιδεολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως θα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της Επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us

0: Καμάνι Νιούς 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
8: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
9: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News στους 102,8.
17: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι, όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα, θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια. Διαβάζω εδώ. Τι να διαβάσω, την νιώθουμε και την βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούργια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι, τα συζητάς, τα ξανασκέφτεσαι, τα ξανασυζητάς με τους γνωστούς, με τους φίλους σου. Δεν μπορείς να τα χωνέψεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το μπάσκετ βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν στα νέα ελληνικά. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο». Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στα ρεύματα εξόδου των αστικών κέντρων και στις εθνικές όδους. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Περιοδία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε και αυτοψία στα πλημμυρισμένα τενάκια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος ΝΕΣ του Σάββας Μιχαηλίδης. Νυχτερινή πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων στο Σταυρό της Καβάλας διοργανώνει σήμερα ο σύλλογος Planet με αφορμή την Πανσέλινο. Εκκίνηση στις 7.30 το απόγευμα από το σανατόριο. Ο πολιτιστικός σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
3: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως

0: υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
1: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
2: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις ιδέα.
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
17: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ήχος από την Αυστραλία, πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her, και εδώ είμαστε. Έλα Γαβρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

like a sea. Try and make it easy on yourself. Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Λεφλέξ, Λονδρέζος και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδοί Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, Instant Funk.

I got my mind made up τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πάμε σε διάλειμμα και τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά ή τουλάχιστον πρόσφατο από τους Καμομίλ. Τώρα Καμομίλ δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Auto Center Service, Χάρη Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

To love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά ή γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda Mae. Blue Eyed Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο Νάιλ Ρότζερς.

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.

0: ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Γεια σου Κία.
3: Γεια σου Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες Έλληνες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ροκάρι εδώ ο Chris Stapleton στο Bad That I Used To Be από το soundtrack της ταινίας F1 The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά Charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την δίσκο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 terabyte, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σε άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στον χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Go On, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Somber και Homewrecker. Ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Somber, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Somber μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Somber κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Somber. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος. Γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Κάν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα το Μαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης

από τα σημερινά ονόματα ο Teddy Swims και οι 21 Pilots και από τα ονόματα του χθες οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids of the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids of the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια. First

0: 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Η κακοφωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται προς τα έξω διοπίσεις.
11: Είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Από την άλλη μεριά, και γνωστοί καραμαλικοί όπως ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής, πολύ συχνά ανοίγουν το στόμα τους και επικρίνουν κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Εσχάτως ακούσαμε τον κύριο Καραμαλή να λέει πως είναι μεγάλο πρόβλημα το γεγονός πως η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει πως η δικαιοσύνη, πως και άλλοι θεσμοί, χειραγωγείται. Και προφανώς το πνεύμα του κύριου Καραμαλή είναι πως βασίμως το πιστεύει αυτό ο κόσμος. Ακούσαμε τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο να επικρίνει την μάλλον δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εκλογική κοπτική ραπτική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κόβοντας το δεύτερο γύρο. Όλα αυτά κατά πόσο δυσχεραίνουν ή αν θέλεις πόσο περιθώριο αφήνουν στην κυβέρνηση να πετύχει αυτό το μπετονάρισμα στο όνομα του ότι εκλογές έχουμε, παιδιά, τα κεφάλια μέσα, αν θέλετε να εκλεγείτε, ξεχάστε όλα τα επιμέρους. Το επεξεργάζονται αυτό στο μαξίμου αυτό χρονικό διάστημα?
18: Προφανώς το επεξεργάζονται και προβληματίζονται. Όταν συνεχώς οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης ρίχνουν βέλη για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ή των υποκλοπών, ή αφήνουν επίσης υπονοούμενα, ο κύριος Σαμαράς βέβαια το λέει ευθέως, για αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της παράταξης, αυτό αποτελεί μια αιστεία προβληματισμού της κυβέρνησης. Από την άλλη, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι με τα χρόνια, από τότε δηλαδή που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλάξει χαρακτηριστικά, έχει υποστεί μια μετάλλαξη. Δηλαδή έχει αποκτήσει πιο κεντρογενή χαρακτηριστικά, πιο χαρακτηριστικά που δεν θυμίζουν εκείνο το πλαίσιο της δεκαετίας του 90 ή του 80 ή του 2000, αν θέλεις, της Νέας Δημοκρατίας. Και ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι δεν έχουν τους ίδιους σφιχτούς δεσμούς σε σχέση με το παρελθόν. Και θεωρούν ότι έχει μπετοναριστεί ένα ποσοστό του 23-25% που ό,τι και να γίνει δεν θα αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη όμως, όταν βάζεις τον πύχη στην αυτοδυναμία και διεκδικείς ποσοστά που ανοίγουν, που ξεκλειδώνουν την αυτοδυναμία, οφείλεις με κάποιο τρόπο να επαναπροσεγγίσεις και τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης, τους δεξιούς, τους κεντροδεξιούς, όλους εκείνους που συνέθεσαν εκείνο το 42% το 2023. Και φυσικά με τα σημερινά δεδομένα και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ρίχνουν πέτρες, αυτός ο στόχος φαίνεται στην παρούσα φάση αρκετά μακρινό.
11: Τελευταία ερώτηση, Κώστα. Πριν από λίγο μίλησες για αυτό τον... αυτή τη σύνδεση που κάνει ο Πρωθυπουργός στα σχέδιά του ανάμεσα στην δική του θητεία και, και σε εξελίξει στην υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό που ακούγεται και γράφεται κατά κόρον εσχάτως, ότι δηλαδή η κυβέρνηση ενδεχομένως να αποτολμήσει μία τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ούτως ώστε οι καταδικασθέντες να μην εκτίσουν την ποινή. Κυρίως ενδιαφέρει ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός αξιωματούχος που έχει απειλήσει να ανοίξει και το στόμα του, μάλιστα, σε περίπτωση που τελικά δεν διασωθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών. Υπάρχουν πληροφορίες, τελικά είναι κάτι που θα το τολμήσει η κυβέρνηση? Κάτι έχει ακουστεί περί αντιδράσεων κάποιων βουλευτών που λένε όχι, δεν μπορούμε να υποστούμε και αυτό το διασυρμό, δηλαδή να το κάνουμε και αυτό. Έχεις κάποια εικόνα ως προς αυτό?
18: Στην κυβέρνηση, από την κυβέρνηση δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει αυτό το αποτύπωμα, όπως εσύ το περιγράφεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει προαναγγείλει, αφού γκραζόμενο προφανώς αυτή την ατμόσφαιρα και τις πληροφορίες που ενδεχομένως έχει, έχει προαναγγείλει την κατάθεση πρότασης μορφής σε περίπτωση που αποτολμήσει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Επομένως, ας κρατήσουμε αυτές τις προφορές και ας περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις. Στο κάτω-κάτω η Νέα Δημοκρατία στο πεδίο ή στο γήπεδο της ηθικής ποτέ δεν είχε καλούς βαθμούς. Έχει θριαμβεύσει στο σπορ της συγκάλυψης. Άρα λοιπόν γιατί να μην περιμένουμε κάτι τέτοιο.
19: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το κυβερνητικό στρατόπεδο και πάμε στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Για όλα όσα σχετίζονται με το εν λόγω πολιτικό φάσμα και τις επιμέρους δυνάμεις που το απαρτίζουν, θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Σταθερά προσιλωμένος στην ενωτική στρατηγική είναι ο Σωκράτης Φάμελος εν ώψη και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και το Σάββατο θα γίνει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σωκράτης Φάμελος ξεκαθάρισε μιλώντας στον Αντένα ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν συλλογικά και ότι αυτό είναι η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα μιας ισχυρής, καθαρής, ενωτικής πρότασης ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία για να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική και επικίνδυνη κυβέρνηση, είπε στη συνέντευξή που έδωσε πρόσφατα στον Αντένα. Τα μηνύματα που έστειλε και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι ενωτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος προσωπικά εργάζεται για να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο που θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική, είπε σε συνέντευξή του, υπενθυμίζοντας τη στάση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την παρέτηση του Αλέξη.
19: Κατερίνα, λίγο πιο κοντά στο το κινητό στο στόμα σου για να σε ακούμε καλύτερα.
20: Ναι, έτσι, πάνε μπράβο, και έτσι, τηλέφωνο
19: τώρα, μάλιστα. Ναι.
20: Τι να κάνουμε.
19: Δεν πειράζει. Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν για λίγο και θα σταματήσουν μετά. Το θέμα είναι να σε ακούμε καλά.
20: Ελπίζω να ακούγομαι.
19: Όχι, ναι. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
20: Ωραία. Είχα πει ότι, να το επαναλάβω κιόλας αν δεν ακούστηκε, ότι η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική, είχε πει ο Σωκράτης Φάμελος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι από την πρώτη ημέρα που παραιτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ, οι πορείες, είχε πει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συγκλίνουν και οι δρόμοι μας δεν είναι αντιπαραθετικοί. Παράλληλα, έστειλε μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά Plan B δείχνουν και έλλειψη αφοσίωσης και συνέπειας στην στρατηγική επιλογή, που όπως είπαμε είναι η ενωτική στρατηγική. Ως προς το αν θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, απάντησε ότι όχι απλά θα συμμετέχει, αλλά στόχος του κόμματος είναι να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών και αυτό σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα κοινό σχήμα. Ως προς τον Παύλο Πουλάκη, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Παύλος Πουλάκης, ωστόσο, από την πλευρά του, με ανάρτησή του χθες, απάντησε ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία και μαζί με πολλούς άλλους. Υπέγραψε μάλιστα την ανάρτησή του ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το κλίμα τώρα θα γίνει η συνεδρίαση των οργάνων την ερχόμενη εβδομάδα και με την ατζέντα να αφορά ακριβώς αυτό, τα θέματα στρατηγικής με βάση και τα νέα δεδομένα και τη σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό οι απόψεις διαφοροποιούνται, με κάποια στελέχη να δηλώνουν αποφασισμένα να προασπιστούν την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και άλλα να θεωρούν ότι αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προετοιμαστεί για την κάθοδό του στις εκλογές. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος όπως ο Νίκος Παπάς και άλλοι ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών και προς τη συνεργασία δηλαδή εννοούν και προστασία του κόμματος από τα διαλυτικά φαινόμενα. Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου στέλνουν σαφή μηνύματα στα στελέχη που έχουν δηλώσει δημόσια ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα να το πράξουν αφήνοντας τις έδρες τους. Είναι η επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι καθοριστική, θα λέγαμε. Ναι, θα είναι καθοριστική. Τώρα να περάσουμε στη Νέα Αριστερά, που και εκεί αναμένονται εξελίξεις. προς αποχώρηση είναι 7 βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει την Τρίτη πιθανότατα, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα. Να θυμίσω ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης τους είχε καλέσει να αποχωρήσουν το συντομότερο στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Ωστόσο, χθες συνεδρίασε το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς με τους βουλευτές αυτούς να μην μετέχουν όπως κάνουν σταθερά στις τελευταίες συνεδριάσεις. Ο βασικός λόγος αποχώρησης είναι η διάσταση απόψεων, καθώς οι βουλευτές αυτής της ομάδας χαρίζει, όπως λέμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε οι δημοσιογράφοι, είναι υπέρ της δημιουργίας ενός μετώπου που θα κερδίσει τις εκλογές και δεν θα επιτρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια νέα θητεία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πατησίων, το κόμμα θα συνεχίσει σταθερά στην πορεία της ανασύνθεσης, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, όπως αποφάσισε στη συνεδρία των συλλογικών του οργάνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα κατέθεσε τον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μαζί με τις 300 υπογραφές που απαιτούνται, τονίζοντας τη σημασία της δικαιοσύνης στις δηλώσεις του, της σχέσης της δικαιοσύνης με τη δημοκρατία. Συνοδευόταν από τη δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη, που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την Τρίτη, στις 2 Ιουνίου, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα οργανώνει στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με θέμα τη διαφάνεια. Μπαίνουμε σιγά-σιγά, δηλαδή θα γίνονται και εκδηλώσεις και δημόσια, και συνέχεια θα βλέπουμε και τα στελέχη του κόμματος να παρουσιάζονται, τους νέους εκπροσώπους που είναι 4 στα κανάλια, και θα αναπτύξει τη δραστηριότητα και τις προγραμματικές του θέσεις. Τις επόμενες μέρες οργανώνεται καμπάνια, σύμφωνα με πληροφορίες, για τα οικονομικά του κόμματος, η οποία θα απαντάει και στα σενάρια που ακούγονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και της ηγετικής ομάδας που το πλαισιώνει είναι λίγα από πολλούς. Και αυτό απαντάει στα σενάρια που ακούγονται για τη χρηματοδότηση του κόμματος από επιχειρηματίες. Και είχαμε και μια διάψευση του συνεργάτη, του συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Μαραντζίδη, για το δημοσίευμα του ντοκουμέντου που τον εμφανίζει ως πράκτορα Βρετανικών υπηρεσιών ο καθηγητής ο Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, ο Νίκος Μαραντζίδης. Δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος από τους υποφάντες.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
20: Καλή συνέχεια.
19: Αλλάζουμε θέμα. Όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή κτηνώδη συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών σε βάρος των αλληλέγγυων προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας πολιτών του Διεθνούς Στόλου Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Τον εφιάλτη που βίωσαν στο πλωτό Ισραηλινό κολαστήριο, περιέγραψαν μιλώντας στο Κόκκινο και την Αλέκα Ζουμί δύο Έλληνες ακτιβιστές, ο Γιώργος Τσίρης και η Βίκη Κοτσόρη. Όπως ανέφεραν έπειτα από το σωματικό έλεγχο, τον οποίο διενήργησαν οι Ισραηλινοί, άρχισαν κατόπιν να τους ξυλοκοπούν, να χτυπούν με κλόμπ, να χρησιμοποιούν ακόμη και συσκευές ηλεκτρικών εκενώσεων. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα εξ όσων είπαν στην Αλέκα Ζουμί.
0: Πόρτα εξόδου, και εκείνη τη στιγμή αυτός που είναι στην πόρτα μου ρίχνει ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα στο μάτι, στο πλάι του προσώπου, με όλη του τη δύναμη, χειρουργικά εκτελεσμένο, φαινόταν ήταν πάρα πολύ έμπειρος προφανώς. Σκύβω το κεφάλι, με σκύβουν ακόμα περισσότερο, έρχεται κάποιος, μου ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στη μέση όπως είμαι σκυμμένη, και εκεί αρχίσαν και με χτυπάγανε με τις παλάμες τους, στο κεφάλι και στην πλάτη, 3-4 άτομα ταυτόχρονα. Εκεί κάπως γελάει ο φρουρός μου και κάνει, έλα, κάπως με το χέρι του, εντάξει. Και μου σηκώνει το κεφάλι και με βάζει μπροστά στον άνθρωπο που ήταν στην... στον στρατιώτη που ήταν στην πόρτα. Και εκεί μου ρίχνει πάλι με την παλάμη του ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Και επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πολεμικές τέχνες, πήρε θέση, φόρτωσε το χέρι του και μου το έριξε με όλη τη δύναμη και μου έσπασε τη μύτη.
21: Ναι, λοιπόν, για μένα ήταν εφιαλτική εμπειρία. Με το που κατεβαίνω και μπαίνω στο πλοίο, σε αυτό το πλοίο, ήταν αμέσως με αρπάζει ένας, πώς να το πω, ένας Ιωναζί. Και περνώντας το χέρι μου πίσω από την πλάτη και σκύβοντας το κεφάλι, όταν λέμε σκύβεις το κεφάλι, δεν είναι απλώς σκύψεις το κεφάλι, είναι να είσαι όλος ο κορμός σου, να είναι παράλληλα με το έδαφος. Και αρχίζουμε και τρέχουμε εκεί, γλιστράω, με τραβάει από το σωσίβιο, σηκώνω, καταφέρνω, σηκώνομαι. αρχίζουμε τρέχουμε πάλι. Κάποια στιγμή πάω να παραπατήσω και την ευριάζει και με σβρώχνει και πέφτω με τα μούτρα στο κατάστρωμα, στο σιδερένιο κατάστρωμα. Καταφέρνω πάλι, σηκώνομαι, συνεχίζουμε την πορεία. Με πετάει μετά σαν τσουβάλι σε ένα μαζί με το όπου περιμένανε. Είχε πετάξει ήδη στους άλλους συντρόφους μου και με χτυπάει με το τέιζερ. Κάθομαι εκεί γύρω στα 5 λεπτά. Μου ρίχνουν νερό γιατί έχει αρχίσει να ματώνει το πρόσωπό μου. Συνεχίζουμε, με σηκώνει. Απλώς τα λέω τώρα λίγο βιαστικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε σε ένα υποτυπώδες γραφείο όπου ενδιαφέρθηκαν εκεί πέρα για τα θέματα υγείας μας. Εκεί παίρνουν και τα προσωπικά μας αντικείμενα και μας δίνουν, κάνουν σωματικό έλεγχο, βγάζουν τα παπούτσια, κατεβάζουν το παντελόνι, εσώρουχο και μετά συνεχίζουμε την πορεία. Προσπαθώ να φορέσω το παπούτσια μου και να σηκώσω το παντελόνι, αλλά βιάζεται ο Σιωναζί που με είχε αναλάβει και προχωράμε γρήγορα. Φτάνουμε σε ένα κοντέινερ το οποίο έπαιρνε... Δεν είχε φως, είχε φως μόνο από την πόρτα εξόδου. Και εκεί, πετώντας με κάτω στο πάτωμα, αρχίζει να με βαράει κλωτσιά στα πλευρά και στη μέση. Αμέσως μετά με χτυπάει δύο φορές με το τέιζερ στο πόδι, στο μπούτι, και δεν ικανοποιείται και κρατάει μετά το τέιζερ γύρω στα 10 δευτερόλεπτα στο χέρι μου, στο μπράτσο όπου μου διάζει. Συνεχίζει τις κλωτσιές και μετά με πετάει στο προάβλιο χώρο, που καταλαβαίνω πια ότι είναι ο προάβλιος χώρος, όπου με περιμένουν οι συντρόφοι μου και με προσπαθούν να με περιθάλψουν.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Στο κόκκινο.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
26: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας.
16: Καβάλα News 102,8.
27: Η ώρα είναι 2:30.
28: Σε θέλω για μια ζωή.
29: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
30: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
29: Τηλέφωνο 2510 51 6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Νικούς στο Μπανταραμπάς, το λιμάνι του Ιράν που είναι πάνω στα στενά Τούρμους. Και στη Δευτέρα και Τετάρτη έγιναν αυτά. Χτες όμως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τον αποκλεισμό, τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους του, ώστε να καταλήξει τελικές του αποφάσεις. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι από αμερικανικής πλευράς πληροφορίες, έτσι το διευθυνίζω, ότι από την Πέμπτη οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών είχαν καταλήξει σε ένα προσχέδιο συμφωνίας προσωρινής ειρήνευσης, για την ακρίβεια παράταση της εκεχηρίας κατά 2 μήνες, που άφηνε εκτός το κεφαλαίωδες θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του μελλοντικού καθεστώτος των στενών του Ορμούζ. Και αυτό που προέβλεπε, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, ας το πούμε έτσι, της προσωρινής συμφωνίας, θα ήταν να άρει το Ιράν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, να άρουν οι Αμερικάνοι τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραπεμφθούν αργότερα τα κεφαλαίωδη ζητήματα. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό από ειρηνικής πλευράς. Οι Ιρανοί είπαν ότι δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχουν συζητήσεις, έχουμε προσεγγίσει ορισμένα θέματα, αλλά υπάρχουν άλλα. Ένα κεφαλαίωδες θέμα που έμενε ανοιχτό ήταν ότι οι Ιρανοί απαιτούσαν 2 πράγματα. Πρώτον, ότι για να υπάρξει έστω και το μνημόνιο συνεννόησης, θα έπρεπε οι Αμερικανοί να ξεπαγώσουν δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια ύψος τουλάχιστον 12 δις. είναι 24 δις σύνολο τα ιρανικά κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει οι Αμερικάνοι, που τους τα κρατάνε, δηλαδή είναι ιρανικά χρήματα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον τα μισά. Και το δεύτερο ήταν να σταματήσει ο πόλεμος του Ισραήλ, δηλαδή ο πόλεμος στο Λίβανο. Διότι, εναντίον της Χεζμπολάχ, έτσι. Mm-hmm. Διότι η Χεζμπολάχ συμπαραστάθηκε στο Ιράν σε αυτή τη φάση και πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα με τις Ισραηλινές επιχειρήσεις που συνεχίζονται και κλιμακώνονται αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή, κάθε μέρα πεθαίνουν 11 παιδιά, όπως λέει η UNICEF, στο Λίβανο. Το Ισραήλ, μάλιστα, έχει περάσει και τα όρια του ποταμού Λιτάνη και ο Νετανιάχου έχει κηρύξει σαν ζώνη που θέλει να ελέγχει στο νότιο Λίβανο μέχρι τον επόμενο ποταμό, τον ποταμό Ζαχράνη. Αυτό σημαίνει μία έκταση συνολικά 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Μπορεί να μην μας φαίνονται πολλά στην Ελλάδα που έχουμε έκταση 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά ο Λίβανος είναι μικρή χώρα. Αυτή η έκταση σημαίνει πως το Ισραήλ θα ελέγχει το 20% της επιφάνειας του Λιβάνου, και το Ιράν έβαζε ως όρο να σταματήσει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Λοιπόν, έγινε αυτή η συνεδρίαση χτες, αλλά κράτησε 2 ώρες, αλλά ο Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε τίποτα για τις οριστικές του αποφάσεις. Οπότε βρισκόμαστε τελείως στο κενό.
9: Ένα από τα αξιοπρόσεκτα και σίγουρα πολύ εντυπωσιακά στοιχεία των ημερών, μιλώντας πάντα για τη Μέση Ανατολή και το μέτωπο ανάμεσα στο Ιράν από τη μία πλευρά και στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την άλλη, ήταν οι απειλές του Προέδρου Τραμπ εναντίον του Ομάν, μιας χώρας απολύτως φιλικής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απειλές ακόμη και για βομβαρδισμό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δείχνουν κάτι νέο? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε σχετικά με αυτό το ζήτημα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο συνάδελφος Πέτρος Παπακουσταντίνου, ειδικευμένος σε διεθνή θέματα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή.
18: Ειδικά για το Ομάν, να περιοριστούμε στο Ομάν, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Το Ομάν δεν έχει επιβεβαιώσει το ίδιο ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας με το Ιράν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες που δεν έχουν μπροστά τους το χάρτη, λέμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Mm-hmm. Καμία άλλη χώρα δεν έχει εδάφη στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Οπότε το Ιράν αυτό που λέει είναι πως εμείς οι δύο να συνεννοηθούμε, Ιράν και Ομάν, και να εισπράττουμε και οι δύο είτε διόδια είτε ως υποχώρηση απέναντι στους Αμερικανούς τέλη από τα πλοία που θα προχωρούν, θα περνάνε τα στενά του Ορμούζ. Το τέλη είναι κάτι πιο εύπεπτο, ουσιαστικά θα είναι το ίδιο πράγμα, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, yeah, όπως και να το βαφτίσεις, το ίδιο είναι. Αλλά υπάρχει το προηγούμενο ότι και άλλων στενών, όπως για παράδειγμα των Δαρδανελίων, που επίσης είναι διεθνές πέρασμα. Αλλά η Τουρκία εισπράττει κάποια τέλη, με βάση και τη συνθήκη του Μόντρε. Mm-hmm. Επικαλούμενη το γεγονός ότι επιβαρύνεται με το να παρέχει υπηρεσίες ναυτιλιακές για να συντονίζει την τεράστια κίνηση στα στενά, και δεύτερον για περιβαλλοντική αποκατάσταση, έτσι, από τις μολύνσεις που προκαλούν αυτά τα καράβια και οι κατά καιρούς κοιλίδες που βγαίνουν και ούτω καθεξής. Άρα λέει το Ιράν να εισπράττουμε τέλη, εμείς και το Ομάν μαζί. Φαίνεται πως βρίσκονται οι συζητήσεις σε ένα καλό σημείο. Το Ομάν δελεάζεται από αυτό, διότι θα κερδίσει και αυτό. Θα μοιράζονται μισά-μισά σχεδόν, έτσι, ή κάτι ανάλογο, οι δύο χώρες. Βεβαίως αυτό δεν το θέλει κανένας άλλος εκτός από αυτές τις δύο χώρες, έτσι ούτε οι Κινέζοι θα το θέλουν. Δεν έχουν κανένα λόγο οι Κινέζοι να πληρώνουν χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν να το ισοφαρίσουν με άλλους τρόπους οι Κινέζοι, γιατί έχουν στενές σχέσεις με το Ιράν, έτσι κι αλλιώς, οικονομικές. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε πυρκεμανία και αυτά που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος θα έλεγε κατηδίαν στο Ομάν, ότι κοιτάξτε μην κάνετε αυτό διότι θα σας αποκλείσουμε από το διεθνές νομισματικό σύστημα που βασίζεται πάνω στο δολάριο, θα έχετε πρόβλημα με το SWIFT και ούτω καθεξής, αυτός είπε ότι θα τους βομβαρδίσει, θα τους συνάξει στον αέρα. Μια χώρα που είναι σύμμαχος της Αμερικής στο Ομάν. Έχει εγκαταστάσει εκεί η Αμερική. Και επιπλέον το Ομάν προσέφερε τις καλές του υπηρεσίες ως μεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Mm-hmm. Ο προηγούμενος γύρος των διαπραγματεύσεων που γινόταν στη Γενέβη, έτσι, πάνω που γινόντουσαν διαπραγματεύσεις, έκανε τον πόλεμο αυτό ο Τραμπ με τον Νετανιάχου εναντίον του Ιράν. Λοιπόν, ήταν με τις καλές υπηρεσίες του Ομάν στο προξενείο του Ομάν στη Γενέβη γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε είναι μια κολοσσία αποτυχία της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, το οποίο βεβαίως αυτός εξαγριώνει και όλους τους, και όλα τα αραβικά κράτη στην περιοχή. Ο λόγος που ο Τραμπ δεν τολμάει τώρα να εξαπολύσει καινούριο πόλεμο είναι ότι όλα τα αραβικά κράτη, ακόμα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ, έχουν αποκαταστήσει οι διπλωματικές σχέσεις με τις συμφωνίες του Αβραάμ, έτσι, από το 2020, και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών υπάρχει πλήρη συνεργασία Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα, πρόσφατα εγκαταστάθηκε σιδερένιο στόλος του Ισραήλ, αντιοροπορική άμυνα δηλαδή μονάδες, στο έδαφος των Εμμυράτων. Έτσι. Πράγμα που ήταν πρόκληση απέναντι στο Ιράν, αλλά και απέναντι σε όλους τους Άραβες. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση, είπαν του Τραμπ όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής, μην διανοηθείς να εξαπολύσεις ξανά πόλεμο ανοιχτό, διότι θα μας αφανίσει το Ιράν. Και όταν λέμε θα μας αφανίσει, είναι κυριολεκτικό αυτό. Δηλαδή, αν επιτεθεί ξανά σε πλήρη έκταση η Αμερική στο Ιράν, η Τεχεράνη θα απαντήσει με πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και βέβαια στρατιωτικές βάσεις αυτών των κρατών, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους ως λειτουργικών κοινωνιών. Δηλαδή, άμα τους ανατινάξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, φυσικό αέριο και κέντρα αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, στο οποίο βασίζονται σε πολύ μεγάλα ποσοστά αυτές οι χώρες, διότι δεν έχουν αποθέματα μεγάλα πόσιμου νερού, με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, έτσι, οι άλλες στηρίζονται στο θαλασσινό νερό. Καταλαβαίνεις σε τι φρίκες θα βρεθούν τώρα που έχουν ανέβει και θερμοκρασίες, έτσι. Και σε αυτά τα κράτη μπορείς να ζήσεις μόνο μέσα σε σκοτήσιο την περίοδο του καλοκαιριού. Λοιπόν, σε αυτό το αδιέξοδο βρίσκεται τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και όπως έγραφε ο Τόμας Φρίντμαν, ο γνωστός πολύ αρθρογράφος του New York Times, ο Τραμπ θα υποχρεωθεί να υπογράψει μια συμφωνία που θα είναι σαν να τρώει το κοράκι και θα βαφτίσει το κοράκι αστακό. Θα προσπαθήσει να βαφτίσει το κοράκι αστακό, με άλλα λόγια να την εμφανίσει ως δική του νίκη τη στιγμή που όλος ο κόσμος θα καταλαβαίνει πως ουσιαστικά θα πρόκειται για μια κολοσσία ήττα της Αμερικής.
9: Αυτά φίλες και φίλοι σε ό,τι αφορά τα διεθνή και τα της Μέσης Ανατολής. Πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Δεν θα μας τα πει σήμερα αναλυτικά η Αλέκα Ζουμή, την οποία θα έχουμε αύριο για να μας πει αναλυτικά τι θα έχει γίνει και στον τελικό του Champions League, που πρόκειται να διεξαχθεί απόψε στις 7 η ώρα. Στην Βουδαπέστη διεξάγεται ο τελικός. Θυμίζω, Paris Saint-Germain που είναι και το φαβορί εναντίον της Arsenal. Θα δούμε εμείς μερικά στοιχεία της αθλητικής επικαιρότητας, αρχίζοντας από το μπάσκετ. Αρχίζοντας από το μπάσκετ, διότι έχουμε παιχνίδια της διαδικασίας που φτάνει μέχρι την ανάδειξη των δύο που πρόκειται να κονταροχτυπηθούν για τον τίτλο του πρωταθλητή. Σύμφωνα με τα προγνωστικά θα είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Στις 3 παρα 10, δηλαδή σε 7 λεπτά περίπου, πρόκειται να αρχίσει η αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσουμε πως στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός προηγείται σε αυτή τη σειρά. Ένα παιχνίδι έχει διεξαχθεί, το κέρδισε ο Παναθηναϊκός με δυσκολία. Με μεγαλύτερη δυσκολία από όσο γενικά θα περίμενε κανείς, από όσο περίμεναν οι περισσότεροι. Στην παράταση κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Στην παράταση επικράτησε σχετικά άνετα, έως και απολύτως άνετα, αλλά έφτασε το παιχνίδι στην παράταση. 1-0 λοιπόν προηγείται στην σειρά αυτή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα, όπως διαβάζω, δεν θα έχει στις τάξεις του τον Σλούκα, δεν θα έχει και τον Χουάντσο. Θα έχει όμως τον Σόρτς. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 και προκριθεί, γιατί στην παρούσα διαδικασία οι ομάδες που προχωρούν είναι αυτές που συμπληρώνουν τις δύο νίκες. Ο πρωταθλητής βγαίνει με 3 νίκες. Και για την ίδια ακριβώς διαδικασία, λίγο αργότερα, για την ακρίβεια στις 5 και 4, η ΑΕΚ ως γηπεδούχος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κέρδισε με 17 πόντους διαφορά στο πρώτο παιχνίδι, 94-77 για την ακρίβεια. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο. Άρα λοιπόν αρχίζουμε με 2 αγώνες μπάσκετ. Πριν πάμε σε ορισμένες ειδήσεις που αφορούν το διεθνές ποδόσφαιρο, πάμε στο πιο σημαντικό από τα πρόγραμμα της Φέντα του Διεθνούς Ποδοσφαίρου, που είναι βεβαίως ο τελικός Champions League, όπως προαναφέραμε. Βουδαπέστης στις 7, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Paris Saint-Germain, να θυμίσουμε, είναι η ομάδα που κατέχει το τρόπαιο, το κατέκτησε πέρυσι συντρίβοντας τον τελικό την Ίντερ με 5-0. Η Arsenal, σταθερότατη ομάδα, είναι όμως το outsider απέναντι στην Paris Saint-Germain. Να δούμε τι θα γίνει. Εκφράζονται διάφορες απορίες γιατί ο τελικός γίνεται τόσο νωρίς. Κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Θα πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό στην συνέχεια, αφού δούμε μερικές ειδήσεις ακόμη, όχι κατά ανάγκη από το εξωτερικό. Να επανέλθουμε για λίγο στο μπάσκετ, να πούμε πως βρίσκεται πολύ κοντά ο Άρης στην απόκτηση του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή. Να πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο για να πούμε πως διεκόπη η συνεργασία, τερματίστηκε η συνεργασία της Λίβερπουλ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λίβερπουλ με τον Σλότ. Να πάμε στο τένις για να σας ενημερώσουμε για την ήττα της Σάκαρη από την Τσβαλίνσκα. Έτσι η Σάκαρη ιτήθηκε με 2-1 και αποχαιρέτησε το Ρολάν Γκαρός. Τελείωσε η συγκεκριμένη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη. Να πούμε πως είχαμε κάποια επεισόδια, είχαν μάλλον, εμείς είμαστε μακριά, στη Βουδαπέστη ανάμεσα σε οπαδούς της Paris Saint-Germain και της Arsenal, έτσι για να μην νομίζουμε πως αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, όπως πολλοί εσφαλμένα πιστεύουν. Και τέλος, να λύσουμε την απορία που την βλέπω να διατυπώνεται και εδώ μέσω μηνύματος, γιατί διεξάγεται νωρίς για πρώτη φορά ο τελικός Champions League. Ναι, είναι μια απόφαση την οποία την πήρε η UEFA για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους διευκόλυνσης των φιλάθλων. Πριν απ' όλα είναι το θέμα των μετακινήσεων. Έκρινε η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή, η Ευρωπαϊκή, πως όταν λύγει νωρίτερα ένα παιχνίδι σαν κι αυτό, μπορούν οι οπαδοί που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ευκολότερα ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να έχουν την αγωνία για το κατά πόσο προλαβαίνουν ή δεν προλαβαίνουν, κάτι που πολλές φορές ίσχυε όταν η ώρα ήταν περασμένη. Μία δεύτερη έτσι, παράμετρος, η οποία διαδραμάτισε ρόλο ως προς την απόφαση της UEFA, είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Όταν ένα παιχνίδι σαν κι αυτό διεξάγεται το απόγευμα, οι φίλαθλοι κυκλοφορούν στην πόλη μετά το τέλος του μάτς, όλο και κάτι θα κερδίσουν, εστίαση, καταστήματα, το αντιλαμβανόμαστε. Επίσης υπάρχει και μια διευκόλυνση σε ό,τι αφορά την παρουσία οικογενειών, έτσι μπορούν να το προγραμματίσουν και αυτό. Αν θες να πας με ένα μικρό παιδί να δεις έναν τελικό διοργάνωσης, το κάνεις ευκολότερα εάν διεξάγεται τέτοια ώρα από όσο θα το έκανες αν ξεκινούσες στις 10, οπότε θα αναρωτιώσουν κατά πόσο το παιδί μπορεί να μείνει ξύπνιο ή να αρχίσει να χλαρώνει κατά το κοινό λεγόμενο στο ημίχρονο. Και επειδή δι χρημάτων και επειδή σε τελική ανάλυση τα μεγάλα οικονομικά ποσά και οι μεγάλες αγορές είναι αυτές κακά τα ψέματα που διαδραματίζουν ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις, πρέπει να δούμε και αυτό το κίνητρο που έχει η UEFA, την πολύ μεγάλη αγορά της Ασίας και της Άπου Ανατολής. Υπολόγισαν πως βάζοντας αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας 7 δηλαδή, την έναρξη του απόψινού τελικού, μια χαρά ήταν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ζώνες, τις τηλεοπτικές, σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική αγορά στην Ασία και την από Ανατολή. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει και άμεση αντανάκλαση στην αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, είπαμε αναλυτικά, θα τα πούμε αύριο, θα μας τα πει η Αλέκα Ζουμή. Και φυσικά θα δεσπόσει αύριο ο τελικός, ο απόψινός τελικός. Ατούτη την ώρα, επαναλαμβάνω, αρχίζει ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα σας αφήσουμε σήμερα λίγο νωρίτερα για να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν πολύ μεγάλο ερμηνευτή, τον Γιάννη Κούτρα, που γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή το 1955. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο ο Γιάννης Κούτρας, γυρίζοντας νοερός το 1979. Ήταν τότε που αξέχαστος Θάνος Μικρούτσικος δημιούργησε τον Σταυρό του Νότου, σε ποίηση βεβαίως, ποιος το ξεχνά, Νίκου Καβαδία. Εμείς θα ακούσουμε τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ευχόμαστε έτσι χρόνια πολλά στον Γιάννη Κούτρα. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων, συγγνώμη, έπειτα από το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που επί της ουσίας ολοκληρώθηκε, θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Να θυμίσω απλώς πως το ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, ήταν Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο.

0: Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στον Ισάκη Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας.

0: ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες,
4: Έλα όπως είσαι.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lady Gaga και βεβαίως Bruno Mars, Die With A Smile, παραμένει μέσα στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το International Top 20. Καλώς ορίσατε, φίλοι φίλες, και τούτη εδώ την εβδομάδα θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, και βέβαια κοντά του θα έχει το Media Inspector και φυσικά την AFI που μας ενημερώνει για το ποια είναι τα τραγούδια τα οποία σαρώνουν στις 20 πρώτες θέσεις των σταθμών της χώρας. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Στο 19, Undressed Sombre. Ενώ στο 18 σε λίγο, Sports Car από Tate McRae. We'll be right back.

Μπερέξα, New Religion, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Για να δούμε ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι έχει προοπτικές, πρέπει να σας πω. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Κέιτο ή Κάτω, αν θέλετε. Ένα τραγούδι που πραγματικά είχε πάει πολύ κάτω, ανέβηκε, ακατέβηκε, ξανανέβηκε. Τώρα είναι ακόμα στο 16, Turn the Lights Off.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News.
11: στους 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αντέχει ακόμα πολύ το Αζιζάμ, δεν το συζητώ, με τον Ed Sheeran να παραμένει μέσα στο International Top 20 και τούτη την εβδομάδα στα ραδιόφωνα της χώρας. Το 15 λοιπόν. Alex Warren, το καινούριο τραγούδι του Alex Warren, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καινούριο, αλλά είναι το καινούριο κομμάτι που βέβαια μαζί με το Ordinary τοποθετούν τον Alex Warren μέσα στη λίστα εκείνων που κατάφεραν να έχουν δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20, Fever Dreams το 14.

παραμένουν ακόμη, αν και είχαν βγει κάποια στιγμή από την 20άδα, οι Jonas Blue μέσα στην 20άδα τελικά. Δηλαδή βγήκανε και μπήκανε που λένε. Edge of Desire στο νούμερο 12, ενώ μία θέση πιο κάτω. The Second Voice, Let Me Be. Στο 13, καινούριο κομμάτι, το οποίο New Entry μπήκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το οποίο νομίζω θα μπει με στη δεκάδα γιατί ανεβαίνει αργά και σταθερά. Τώρα, τραγούδι εκτός 20άδα στη συνέχεια και μετά ακολουθεί η αγαπημένη μου Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο νούμερο 11. Έχουμε διανύσει ήδη μία ώρα μαζί, ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, το International Top 20 από την IFPI, Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και την ερχόμενη ώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στον Ισάκη Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
3: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
2: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
4: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλή.

0: Λίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592-062-472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
5: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
4: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
5: Coffee Press.
4: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Μόλις τώρα ακούσαμε Hugh Gale και βεβαίως Jamaican Bam Bam, το οποίο νομίζω το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Στο νούμερο 10 λοιπόν, Cat's Eye, οι κούκλες Cat's Eye, με τον Γκαμπριέλα στο 9 και σε λίγο Alex Warren με το κομμάτι που έμεινε τόσο καιρό στην κορυφή, Ordinary, τώρα είναι στο 8.

Ο Κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, Δράκουλα, Τάμε Ιμπάλα. Στο 7 το τραγούδι, και το οποίο νομίζω θα παραμείνει μέσα στην δεκάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Κομμάτι εκτός εικοσάδα στη συνέχεια και μετά ένα τραγούδι το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι και παραμένει ακόμα πολύ ψηλά. Η συνεργασία David Guetta, Tones and I και βεβαίως Tandy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο, η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Και να που μπήκαμε λοιπόν μέσα στην πεντάδα, όπου εδώ είναι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, σκληρός ο ανταγωνισμός στο playlist των σταθμών της χώρας μας. Reggie, Where is my husband? Στο νούμερο 5. Στη συνέχεια, το τραγούδι το οποίο έχει κερδίσει εντυπώσεις, τα λέγα φέτος, η Ζέινα με το τζανάντο της, στο 4.

Και όπως μάλλον έχετε καταλάβει, δεν είχαμε αλλαγή τούτη εδώ την εβδομάδα σημαντική. Στο νούμερο 3 παρέμεινε το Golden από Hendrix και στο νούμερο 2 μόλις τώρα ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might, που παραμένει βέβαια να είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, την οποία ακόμα διατηρεί Taylor Swift και τούτη εδώ την εβδομάδα με το The Fate of Ophelia. Ήμασταν 2 ώρες μαζί, ήταν το International Top 20 από την IFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα σχεδόν 10 χρόνια. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι παρέα. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά η Βασίλισσα, Taylor Swift. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: λήψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στο νομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386. 6.

0: 2-10-24-5-77-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Auto Center Service, Χάρη Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε έκανα... εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι. Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου, ναι, ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τα
1: ο podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος.
1: Α.
0: Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: η
0: σας
1: αλήθεια
0: πειράζει.
1: Είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο.
1: Mm.
0: Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι, με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλή το γκράμι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία, για το Truth Hurts
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστι, να πω, μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
0: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες που μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθεί στο Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ από τη Λάιφο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το Προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: ακόμα
0: τα...
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος. Την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντωνι Χόπκινς. Για έναν μαθηματικό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε

0: συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-5.

0: 77 386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
3: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
2: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
4: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Έλα πετώλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων, και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Λόρενς Γκραφ, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι, ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά, μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για τον πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Έτσι. Μία μαθήτρια λοιπόν από την Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις εκεί έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέει, ρε,
1: χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση, στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με τον νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: FM 2,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 2-10-300-8355.
0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Coachella την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια.
1: Έτσι.
0: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά
1: εκεί είναι... Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Ό,τι λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε
1: σωστό.
0: Μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: δουέτα και παλιά. Έχουν κάνει συνεργασίες και παλιότερα, μάλιστα. Βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
1: Φορούσε... Με καλά λόγια, να ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν γκότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: όνομα
0: λέει,
1: και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα, έτσι, ναι, να μην.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: Jay Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα τέλος το δύο στην τιμή του ενώ...
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, ναι. Η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε. Δελτίο ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στο νομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων.

0: 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει τότε και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν

0: ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου, θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές, είτε λίγο πιο νωρίς είτε λίγο πιο αργά, είτε πολύ μακριά από εδώ είτε εδώ, ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλωσορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η LP ήταν αυτή λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

Ο υπουρτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Οζητιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

0: Μπάρε.
1: Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω κι εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραίο που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέοναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.

0: για 90 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα κούρους Istiqbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
3: Kavala News.

0: ELABET. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ELABET. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τόσες δεκαετίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως,
0: Κύπρος. Δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι, όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα, θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα, με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια. Διαβάζω εδώ. Τι να διαβάσω, την νιώθουμε και την βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούργια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι, τα συζητάς, τα ξανασκέφτεσαι, τα ξανασυζητάς με τους γνωστούς, με τους φίλους σου. Δεν μπορείς να τα χωνέψεις.

0: Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα.

0: όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ήχος από την Αυστραλία, πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her, και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσά στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes. When did

till I can see. Try and make it easy on yourself. Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Λεφλέξ, Λονδρέζος και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

Το original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδοί Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, instant funk.

I got my mind made up τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πάμε σε διάλειμμα και τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά ή τουλάχιστον πρόσφατο από τους Καμομίλ. Τώρα χαμομίλι δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

To love somebody. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά. Γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο. Άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone. Και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Χέντα Μέι. Blue Keys.

Πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο Νάιλ Ρότζερς.

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

Στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, σε ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας το νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard, το Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στον Ισάκη Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει

0: μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Έλα περβάλλει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
11: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ροκάρει εδώ ο Chris Stapleton στο Bad That I Used To Be από το soundtrack της ταινίας F1, The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά Charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hold it now.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την δίσκο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 τεραμπάιτ, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες, η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σ' άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I am the camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στον χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Want, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Σόμπερ και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Σόμπερ, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Σόμπερ μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζουρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Σόμπερ κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Σόμπερ. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος, γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτεφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας. Το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Κάν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα το Μαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά. You got the right stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Κία.
3: Γεια σου Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι.

0: χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-43020.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
2: Auto Center Service.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το

0: Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης ο Αράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama.

0: πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: to take us over the road. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Το μη λογοτεχνικό κείμενο προερχόταν από βιβλίο του καθηγητή David Hollander σχετικά με την κοινωνική προσφορά του μπάσκετ. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος στο σύγχρονο κόσμο. Στο λογοτεχνικό σκέλος εξετάστηκαν στο ποίημα ζωγραφίζω της Μαρίας Κουρολιάκου. Αστυνομική επιχείρηση σε Παγκαίο και Σέρες για τη σύλληψη τριών δραστών για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Επιχείρηση διάσωσης ενός εγκλωβισμένου σκύλου στο νησάκι Κότσα απέναντι από την περιοχή του Αμερικάνου στο Παλιό Καβάλας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων με βάρκα και τη συνδρομή του λιμενικού, το πανικόβλητο ζώο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στην απέναντι ακτή. Τα αίτια του εγκλωβισμού του παραμένουν άγνωστα. Περιοδεία του Στέφανου Κασελάκη στον ομό Καβάλας. Είχε συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ελευθερούπολη, ενώ έκανε αυτοψία και στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες στη συνέχεια είχε επαφές με πολίτες και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας και εγκαινίασε τα νέα γραφεία στην Οδό Ερμού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου την ημέρα του Σαρμά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το Live 24

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.